Άλλοτε έτο, αδε που στάσουν νήμερο ον, είφε Σίσιλ Μπρίλ. Παραδάισ FM, νου τούλτα όλα.